Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, πάλι κοντά σας στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Μελιδόνης. Από τώρα μέχρι τις 10 το βράδυ σας εύχομαι καλή εβδομάδα να έχετε και όπως πάντα περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 50 22 10 67. Λοιπόν, έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας. Είναι, λέει, Κυριακή 28 του μηνός και είναι η ανακομιδή των Λειψάνων των Αργύρων κύριου Κύρου και Ιωάννου. Και όπως πάντα η λειτουργία ξεκινά 8.30 ώρα. Τελειώνει, λέει, η νηστεία των Αποστόλων την Κυριακή που μας έρχεται, 28 του μηνός. Και σήμερα είναι γιορτή, είναι του προφήτου Ηλία και όσοι γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν, χρόνια σας πολλά. Εγώ δεν ξέρω κανένα Ηλία, πάντως αυτά. Λοιπόν, τι να λέμε άλλο. Σας σήμερα γεννήθηκε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν ξέρω αν ξέρετε. Πάντως αυτό ξέρουμε εμείς. Θα ακούσουμε και κανένα τραγούδι από την Αλίκη, αν και δεν είναι κοντά μας, έχει φύγει.

εκεί απεβιώσει εδώ και πολλά χρόνια. Εσφαλώ. Λοιπόν, τα τραγούδια μένουν πάντοτε. Ναι, ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδια και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για τις αφιερώσεις, επιθυμίες και ό,τι άλλο θέλετε ή θέλετε να πείτε κάτι που είναι ενδιαφέρον να το ανακοινώσουμε μέσα από το ραδιόφωνο. Αυτά λοιπόν, πρώτο τραγούδι, για να δούμε, θα σας αρέσει.

0: This is Grammarly.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, έπεσε μια διαφήμιση. Έχουμε στα τα ελληνικά νέα, δεν ξέρω, κάτι έγινε και δεν μπορούσαμε να τα παίξουμε απόψε.

Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα παίξαμε κάποια τραγούδια στο τέλος του προγράμματος, δεν ξέρω ποια ήταν. Τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Σπύρος ο Πανταζόπουλος μας ζήτησε, λέει, αν μπορώ να παίξω κανένα τραγούδια από αυτά που έπαιξα τελευταία. Λοιπόν, θυμάμαι 1-5 λεπτά μοναχά, αφιερωμένο λοιπόν από το πρόγραμμά μας για το Σπύρο Πανταζόπουλου. Και συγγνώμη, ξέχασα να ευχαριστήσω τα παιδιά από την εκκλησία, Σπύρο, Χριστίνα, έχω μάθει και η Σεβαστή Ψέλνη και τη Σεβαστή, τη Γιαννούλα Παπαπέτρου, το Πάτερ που δεν είπα το τηλέφωνο του, αργότερα θα τα αναφέρουμε πάλι, και τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο, συγγνώμη. Όλοι αυτοί οι χριστιανούς που πάνε στην εκκλησία, έβγες σε όλους σας και ευχαριστούμε που κάνετε το καλό. Λοιπόν, ας μη χρονοτριβώ άλλο λοιπόν, και να ακούσουμε το τραγούδι που είναι για το Σπύρο Πανταζόπουλο.

Δώσ' μου 5 λεπτά, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είμαστε, για να δω, γιατί χάσαμε το τραγούδι. Ζεμπέκικο ψυχής, πάλι από το Σπύρο Πανταζόπουλο, για το Μιχάλη Δελημήτρου, τον φίλο του και φίλο μας φυσικά, και του στέλνουμε τους χαιρετισμούς στο Μιχάλη, την αγάπη μας και σε όλη την παρέα του. Λοιπόν, που είμαστε, γιατί μας έβγαλε κάτι άλλο, πάμε να δούμε να φέρουμε πίσω αυτό που θέλαμε. Δεν αγαπώ, σ' αγαπώ. Ναι. Λοιπόν, μας τα χάλασε λίγο η κομπιούτα, επίσης και με τα νέα, αν ξεκινήσατε να ακούτε από την αρχή, δεν είχαμε νέα, κάτι έχει γίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα βρούμε κάτι που θα αξίζει το... Δεν λυγίζω, δεν ραγίζω. Λοιπόν, για το Μιχάλη Δελημήτρου, από το Σφύρο.

Όπως αναφέραμε το τραγούδι, τώρα βρήκαμε ποιο είναι το πρόβλημα και πάμε στη, όπως ανέφερα, την αφιέρωση του Βασίλη Γιανακοπουλόπουλου για την αγαπημένη του σύζυγο τη Μεσίνα. Μητροπάνος.

Ευτυχώς καταλάβαμε τι ήταν το σφάλμα και το διορθώσαμε. Αυτό είναι ευχάριστο. Λάθη γίνονται. Λοιπόν, ζητάω πολύ τη συγγνώμη από όλες και όλους σας. Δικό μου σφάλμα. Πάτησα κάτι που δεν έπρεπε και γι' αυτό δεν γινόταν και η μετάδοση κανονικά. Λοιπόν, επιθυμία του φίλου μας, του Χρήστου Ράμου, που είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο

Ναι, λοιπόν, ο Αετός με το Σφακιανάκι και ήταν επιθυμία του Χρήστου Ράμου. Πάμε σε μια δεύτερη επιθυμία που είναι του Χρήστου Χάλακα, ο Στράτης.

Και όπως ανέφερα και πριν, έχουμε σήμερα γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και επειδή γεννήθηκε η Βουγιουκλάκη, λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι και αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για το Δημήτρη Χάλακα με τη Βουγιουκλάκη. Ναι, να φύγει λοιπόν στα γλίγορα η διαφήμιση και ναι. Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Λοιπόν, πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Σπύρου Πανταζόπουλου. Γιάννηδες και Γιώργηδες, Ηλίας Μεγαλούδης.

Γιάννηδες και Γιώργηδες, λοιπόν, με το Μεγαλούδι, και ήταν επιθυμία του φίλου μας του Σπύρου Πανταζόπουλου. Πάμε λοιπόν στην επόμενη επιθυμία, που είναι της Μαρίας από το Σίδνεϊ, που θέλει, λέει, να μας αφιερώσει ένα τραγούδι με το Λευτέρη Πανταζόπουλο, σε μένα, σε όλη την Μιλτζούρα και σε όλους τους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε διπλά. Ο Θεός να σου δίνει πολλά χρόνια, κορίτσι μου, και την ευλογία του. Λευτέρης Φανταζής, λοιπόν, ζήτησε, και δεν είναι οι ίδιες οι καρδιές.

Λευτέρες με τη Λινέως, λοιπόν, δεν είναι ίδιες όλες οι καρδιές. Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό της Σούλα για τον Σπύρο Πανταζόπουλο και την Χριστίνα.

Λινέου και είναι αφιερωμένο πάλι από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό του την Σουλάγια, το Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή. Λευτέρης Πανταζόπουλος, κορμπάσος της καρδιάς σου.

Συνείδησή μου, Κώστας Καφάση, λοιπόν, και πάμε σε ένα πάλι τραγούδι του Λευτέρη Πανταζόπουλου και είναι Λευτέρη Πανταζόπουλου, συγγνώμη, Λευτέρη.

Λοιπόν, Λευτέρης Μυτιλινέος. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι, πάλι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί, αφιερωμένο και τη σύζυγό της Σούλα, για το Φόντα και τη σύζυγό του την Βούλα. Και μια και είναι και γιορτή, να ακούσουμε λοιπόν τον Κόκοτα του προφήτη Ηλία, τα σοκάκια.

Μόλις ακούσαμε το σταμάτη κόκοτα λοιπόν στο προφήτη Ηλία τα σοκάκια και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το Χαράλαμπο και τη Σεβαστή από τους Παναγιωτόπουλους για τους Κουτσουραδείς Ευστάθιο και Σούλα και αλίμονο με το Μητροπάνο.

Γεια σας και πάλι και ευχαριστούμε που μένετε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτούφου μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τον Βασίλη Γιανακολοπουλόπουλο, που περιμένει υπομενητικά να ακούσει ένα ωραίο τραγούδι. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα, Βασίλη. Αυτό είναι το τραγούδι σου απόψε που θα ακούσεις. Γεια σου, παλικάρι Βασίλη Λεβέντη.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι «Νάσαν τα νιάτα δυο φορές» και είναι αφιερωμένο από τον πρόεδρο του συλλόγου και τη σύζυγό του. Ξέρετε ποιος είναι, ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή. Για όλα τα μέλη του συλλόγου, λοιπόν, από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Σας λατρεύουν, αλλά εσείς βάλτε και κανένα τραγούδι για τον Χρήστο και για τη Μαγδαληνή. Ναι, μια στιγμή λοιπόν έχουμε και τη διαφήμιση. Καζαντζίδης, να ήσαν τα νιάτα δυο φορές, τρεις φορές να ήταν. Γιατί δεν φεύγει η διαφήμιση.

Ναι, πολύ ωραία να σαν τα νιάτα δύο φορές, αλλά τι να πούμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, μας τηλεφώνησε και το παλικάρι ο Μιχάλης ο Δελημήτρου. Πάνω απ' όλα ευχαριστεί τον Σπύρο για το τραγούδι, εμένα, τον Δημήτρη Χάλακα, τον Ευστάθιο Κουτσουραντή και λέει για όλη τη Μιλτζούρα και για όλους εμάς που ανέφερα τα ονόματά μας. Το τραγούδι λέγεται «Το τρένο παίρνω με καημό» και είναι Πάνος Φόσκολος. Δεν τον έχουμε ξανακούσει αυτόν τον τραγουδιστή, ούτε το τραγούδι φυσικά, γιατί μπορεί να το τραγουδάει και κάποιος άλλος. Πάντως το μόνο που θέλουμε να πούμε, διπλό ευχαριστώ στο φίλο μας τον Μιχάλη το Δελημήτρου. Γεια σου παλικάρι Μιχάλη.

Ωραία, πολύ ωραίο τραγούδι και ναι, πάμε λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι και οι δύο βασανισμένοι που είμαστε, για να δούμε, Αγγελόπουλος και οι δύο βασανισμένοι και είναι αφιερωμένο από τον Μιχάλη Δελημήτρου για όλους τους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, εσείς φίλοι και φίλες, όταν δείτε το Μιχάλη, ξέρετε τι θα πείτε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Γεια σου, Λεβέντη Μιχάλη.

Ναι, ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Δελημήτρου για τα ωραία τραγούδια που μας στέλνει. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που το έχει διαλέξει ο Ευστάθιος Κουτσουραδής και λέει αφιέρωσε τώρα για το φίλο μου τον Μιχάλη Δελημήτρου. Ό,τι θέλει ο Ευστάθιος Κουτσουραδής, λοιπόν, με όλη μας την καρδιά να εκτελέσουμε τις επιθυμίες. Μιχάλη, για πάρτι σου.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι γλυκερία Ευγένιος για την Ελλάδα και είναι αφιερωμένο από την Σεβαστή Παναγιωτοπούλου για όλες τις φιλινάδες της, λέει, και όσοι την αγαπάνε. Λοιπόν, γλυκερία Ευγένιος Φαθάρης για την Ελλάδα από την Σεβαστή Παναγιωτοπούλου για τις φιλινάδες της και για όλο τον κόσμο που την αγαπάει.

Ναι, Λυκερία και Ευγένιος Σπαθάτης. Αυτός ήταν ο μεγάλος καραγκιοζοπαίκτης, άμα θυμόσαστε. Λοιπόν, και τι να λέμε. Λοιπόν, ωραία, ωραία, δεν περνάμε. Λοιπόν, το τηλέφωνο το ξέρετε, 50-22-10-67. Κάνει και κρύο, πολλοί θα έχετε πάει στα κρεβάτια. Και αυτά. Λοιπόν, έψαχνα να βρω ένα τραγούδι και μου το έβγαλε. Πάμε λοιπόν σε μερικά νησιώτικα, όπως ξέρετε, γιατί ο Παύλος περιμένει και σου λέει τι γίνεται, πας και με ξέχασε ο φίλος μου ο Σωτήρης. Λοιπόν, νησιώτικα, όπως ξέρετε, από τον Παύλο Νικολιά, τα ονόματα τα ξέρετε, Ρίνα Κοντογιάννη, Σπύρο Πανταζόπουλο, Χριστίνα Μπαλμπά, για μένα και για όλη την παροικία.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε μια σειρά από νησιώτικα που ήταν αφιερωμένα από τον Παύλο Νικολιά για όλους εμάς. Τον ευχαριστούμε, τον Παύλο Νικολιά. Και έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας, να σας την αναγγείλω. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Ελληνική Ορθόδοξος Ενωρίας Μιλτζούρα, ο Πάτερ Νικόλαος Κατσαντώνης, τηλέφωνο 04-12-08-5155. Και η λειτουργία που έχει είναι την Κυριακή και είναι του Δέλτα Μαθαίου Ανακομιδή Λειψάνων των Αναργύρων Κυρού και Ιωάννου, 8.30 ώρα η λειτουργία, και λέει τελειώνει η νηστεία των Αποστόλων. Και τη Δευτέρα, γιατί είναι 29 του μηνός, η λειτουργία θα ξεκινήσει 5 μετά το μεσημέρι, το απόγευμα δηλαδή, και αγγλικά μόνο, στα αγγλική. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε τους πάντες που είναι με την Εκκλησία και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που, για να μην χρονοτριβώ άλλο, που είναι αφιερωμένο από την Σεβαστή Παναγιωτοπούλου και το σύζυγό της στο Χαράλαμπο, για το Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό του η Μαγδαληνή.

Απότομα όμως το κόψω το τραγούδι, δεν πειράζει όμως. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που είναι πάλι αφιερωμένο από το Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη Σεβαστή. Για μένα διπλό ευχαριστώ για την καλή τους διάθεση και ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, Σφακιανάκης, Για μένα, σε μια, πώς λέγεται, στην Αλάνα. Σεβαστή, Για μένα, διπλό ευχαριστώ για την καλή τους διάθεση και ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, Σφακιανάκης, Για μένα, σε μια, πώς λέγεται,

Ναι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι πάλι που είναι με τον Στράτο Διονυσίου και είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για μένα και τους ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς.

Ναι, λοιπόν, ωραία. Ο Διονυσίου. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που είναι με τον Μπάριο και είναι πολύ παλιό, μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Μπάριου, το τρελό φορτηγό λοιπόν, και να το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Μπάρμπαρα. Άμα μας ακούει, καλώς. Αλλιώς, Μπάρμπαρα, this song is for you.

0: Λοιπόν, που είμαστε τώρα σε ανώνυμη επιθυμία με τον Κοντολάζο, όλα τα δώσα για σένα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο στον Κοντολάζο. Υπέροχη φωνή. Για να το ακούσουμε λοιπόν, να μην μακρηγορώ περισσότερο. Κοντολάζος, όλα τα δώσα για σένα.
1: $15 a kilo.
0: Ναι.

Κόλλησε πάλι το CD, παιδιά. Το λοιπόν, αυτά έχει η ζωή. Καμιά φορά τα CD δεν δουλεύουν κανονικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον καλό μου φίλο, τον Ευστάθιο Κουτσουραδί. Και διάλεξα λοιπόν το καλύτερο Μπεγλέρι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και αυτό είναι το τραγούδι που μου τα αφιερώνει ο Ευστάθιος Κουτσουραδής.

Ναι, λοιπόν, το καλύτερο μπεγλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι, Μαργαρίτης, και πάμε λοιπόν, πώς μπορούμε να μην πούμε ευχαριστώ στον Ευστάθιο Κουτσουραντζή και να μην παίξουμε το τραγούδι που έχει αδυναμία. Να του τα αφιερώσουμε λοιπόν. Μαρκόπουλος, δεν χρωστάω, λοιπόν, επιθυμία και αφιέρωση από μένα.

τόσα χρόνια μαζί. Όλοι οι φίλοι μου από παλιά ξέρουν, θέλω χέρια, θέλω παλαμάκια. Θέλω να δώσετε εσείς το ρυθμό. Και πάμε να γίνουμε μια παρέα, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Χέρια θέλω.

Ναι, λοιπόν, τι να λέμε, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα και... Α, ναι, μας τηλεφώνησε κάποιο πρόσωπο, να μην, δεν μπορούμε να πούμε, διότι είναι ανώνυμη επιθυμία και παραπονέθηκε. Και λέει, εμένα λέει δεν με αγάπησε κανείς. Έτσι μου είπε το πρόσωπο αυτό. Λοιπόν, και... Τι να σας πω, λοιπόν, είναι και τραγούδι.

λοιπόν, Πάνος Μητροπάνος, πολύ ωραίο τραγούδι έτσι, παλιό, αλλά ποτέ δεν παλιώνουν τα τραγούδια τα ωραία. Και τι θέλω να πω, λοιπόν, τι θα λέγατε να ακούσουμε τον Κώστα Χατζή από το αεροπλάνο. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Χατζή. Πάμε τώρα σε ένα μελωδικό τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλου. Παιδί μου, ώρα σου καλή. Γιάννης Πουλόπουλος, λοιπόν. Και πάμε σιγά σιγά και προς το τέλος, έτσι.
1: How to study.
0: Ναι, μια στιγμή, λοιπόν.

Γιάννης Φουλόπουλος, λοιπόν, παιδί μου, ώρα καλή και ναι, τι να λέμε για, το, για τη φωνή του. Μελωδία, σκέτη, αν και δεν έχει φύγει από, από τη ζωή και ο Γιάννης Φουλόπουλος, δεν πειράζει όμως, τα τραγούδια μένουν ζωντανά για παντοτινά. Ναι, λοιπόν, μας τηλεφώνησε και η Μαρία από το Σίδνεϊ, λέει ένα τραγούδι για μένα από τη Μαρία και όλες τις φίλες και φίλους που έχει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσω, Μαρία. Άπειρα ευχαριστώ σε σένα και σε φίλους, φίλες. Και να είστε καλά. Ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια όλους και προπάντων υγεία. Λοιπόν, διάλεξα ένα τραγούδι, λέγεται «Δεν σε φοβάμαι ζωή» και τραγουδάει, πώς τη λένε, Κατερίνα Φωτιάδου. Ευχαριστώ και πάλι τη Μαρία και τους φίλους της.

Και πάμε λοιπόν πάλι ανώνυμη επιθυμία, δεν ξέρω τι έγινε απόψε και ναι, το τραγούδι πως λέγεται, για να δούμε, μας πει αλλού το λεπτό, για να πάμε πίσω λοιπόν που είμαστε, ναι. Δεν μπορούμε να σας πούμε, το τραγούδι λέγεται «Χωρίζω» και περιμένουμε να φύγει η διαφήμιση λοιπόν. Όλα με την ώρα τους γίνονται, έτσι.

Και λοιπόν κάναμε και ξεχάσαμε τον Χρήστο Ράμο, ήθελε ένα για το Στάθη. Λοιπόν, να σας ακούσουμε ένα για το Στάθη και τη Σούλα Κουτσουραδή από τον Χρήστο Ράμο και τη

Πάμε τώρα λοιπόν σε ακόμα ένα τραγούδι, διότι ξέχασα τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή που θέλανε να αφιερώσουν τραγούδι για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη Σεβαστή. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που διαλέξαμε, αν και λίγο αργά, καλό αργά λέει παρά ποτέ. Από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Χαράλαμπο και τη Σεβαστή. Για τους Παναγιωτόπουλους λοιπόν.

Φίλες και φίλοι, όπως βλέπετε, ξεπεράσαμε και την ώρα που είναι να τελειώσει η εκπομπή. Δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω διπλά και γενικά σε εσάς που τηλεφωνήσατε και σε εσάς που μας ακούτε, πάλι το ίδιο ευχαριστώ. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Δευτέρα εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά και θα ξανασυναντηθούμε όπως πάντα από τις 7 μέχρι τις 10. Λοιπόν, ραντεβού στον αέρα την ερχομένη Δευτέρα και κοντά σας θα είναι πάλι το ελληνικό πρόγραμμα. Καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά. Μην ξεχάσετε για μια στιγμή να μην πούμε και για την Εκκλησία. 29-28 του μηνός που είναι Κυριακή, είναι λέει Δέλτα Μαθαίου Ανακομιδή Λειψάνων των Αργύρων Κύρου και Ιωάννου. Τελειώνει η νηστεία, 8:30 ώρα η λειτουργία και τη Δευτέρα είναι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Αγγλική Ακολουθία. Αυτό είναι. Ωραία, τι πάθαμε. Κάναμε Ιούνιος, Ιούλιος. Τέλος πάντων, κάναμε λάθος το πρόγραμμα. Συγγνώμη, ζητάμε. Δεν πειράζει λοιπόν. Για να δούμε. Κάτσε να δω το χαρτί του κανονικού, γιατί το έβαλα και αυτό εδώ πέρα. Είδες καμιά φορά τι παθαίνουμε. Απόψε έκανα τρομακτικά λάθη, παιδιά. Λοιπόν, δεν έχει άλλο. Ναι, τι, 26 ήταν που τελείωσε. Σήμερα είναι 20. 26 λέει Κυριακή του Μανθαίου Αγίου Ισιομάρτυρος Παρασκευής. Μόνο 26 του μηνός που είναι η Κυριακή, λέει 8:30 ώρα η λειτουργία. Αυτό είναι το πραγματικό χαρτί. Και ζητάω συγγνώμη στην Εκκλησία λοιπόν και στους όλους αυτούς τους φίλους. Την πάθαμε απόψε. Έκανα τρομακτικά λάθη λοιπόν. Παιδιά, καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά και συγγνώμη, έτσι. Άνθρωπος είμαι, λάθη κάνω. Ή λάθος είμαι, άνθρωπος κάνω. Να το πούμε και ανάποδα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Hot FM που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε ελληνικό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα. We would like to thank you the Hot FM because it gives us the opportunity and do the Greek show every Mondays from 7 to 10. So, ladies and gentlemen, good night and thank you very much and thank you the Hot FM again. And we'll see you next Monday. We hope. We'll see you. I hope you join us. Καληνύχτα σας, παιδιά. Απόψε τα κάναμε θάλασσα.